0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
6: Φροντιστήριο Πρόσβαση. Πρόσβαση στη δύναμή σου. Πρόσβαση στο μέλλον σου.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
3: Γίτσες!
4: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
5: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
1: Τηλέφωνο δράσης. 25-210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Τεχνικόπολη κατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

ιδιωτικό κταίο, αφήστε Ματιάδη. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy. 99.1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο, αφήστε Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο, αφήστε Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο, αφήστε Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου δράμα. Πληροφορίες στο 25210 28.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου. 99,1.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
0: 99.1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
1: New York, Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειοθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
2: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
4: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις.
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
5: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
5: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
6: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
7: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειοθείτε.
1: New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Λοιπόν, γράφεται G4SITOS. G4S ITOS.
6: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
5: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του.
7: Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s-itos.gr.
8: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
8: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου. 99,1.
0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR. Με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 55 122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
7: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.
8: Telephone mama.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30. Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας, Δοξάτο δράμα.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Το Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. 4 ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. 4 μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
4: Καφλάθος, 12ος πίθηκος, εθισμός, λόγος τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κίνη Δμητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
5: Με την υποστήριξη του ραδιοδράμα 99,1.
6: New York, Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25-210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.
5: Right on, sequencer.

0: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.
2: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. Music from

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
5: New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
4: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.
5: Συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
4: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
4: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
2: 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, Δοξάτο Δράμα.
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ?
4: Πού πας?
3: Πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε? Για πού το βάλατε?
3: Εσύ για πού το έβαλες?
4: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
3: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
5: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
6: Πω ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
7: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
8: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
4: Το Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
5: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
6: Με την υποστήριξη του ραδιοδράμα 99,1.
7: New York, Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
3: Ακούτε ράδιο δράμα 99.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW. Τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.
0: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
3: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
2: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
1: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
1: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
4: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικόπολη κατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
4: 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας, Δοξάτο δράμα.
5: New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Καφλάθος, 12ος πίθηκος, εθισμός, λόγος τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κίνη Θνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Με την υποστήριξη του Ραδιοδράμα 99,1.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053 υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR. Με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1ης Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμα αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
2: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.

0: και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές Οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
1: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
2: Και
1: και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
2: Ναι.
1: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσιος, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310 244 473.
3: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
4: Now back to the music.
5: I didn't like him.
6: What's to like?
4: Rock Radio.
7: What?
8: Hello there.
4: Greetings via satellite.
8: Mind if I ask your name?
4: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.

Questo βράδυ στην πρώτη μετάδοση του Rock Radio's Top 10 YouTube. Κάνα new entry στο νούμερο 10. Αυτό είναι το καταπληκτικό και ολοκένουργιο Street of Dreams.

γίνουμε καλοκαιρινά κουκλάκια με καινούργια γυαλιά ηλίου, μα όλες μάρκες. Όλες μάρκες, όλα τα καινούργια σχέδια θα βρείτε εκεί. Τόσο ενημερωμένο. Οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Όλα αυτά στους 104,7 ηλιόλους στην πολύ ζεστή Rock Radio Μιχαήλ Θεσσαλονίκη. Σε απευθεία σύνδεση ράδιο δράμα 99,1. Και φυσικά για όλο και την Ελλάδα και για όλο και τον πλανήτη, όπου και αν βρίσκεστε, πάντε μας μαζί. Μας ακούτε από το site μας rockradio.gr. Θα πάμε έως και τις 3 και μόνο σήμερα αυτό το 2ωρο. Το βράδυ της 9, Γιάννης Δημητρόπουλος στη θέση μου. Έλα. Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

0: κατόφορο ήδη έχει καταφράσει όλη η παρέα εκεί. Γεια σου Νικολάκη.
1: Έλα όμορφε, καλησπέρες από την πανέμορφη Γρήτα Λιτοχώρου. Τι κάνουμε?
0: Τι γίνεται, μαζεύτηκε όλη η παρέα εκεί πέρα. Ο Αποστόλης μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα μήνυμα από τίδα. Εκεί πέρα για να ξέρεις.
1: Ναι, τώρα όλοι μαζευτήκαμε.
0: Ωρε φίλε, τι έχει να γίνει.
1: Πολύ καλά. Τώρα ξεκινάνε οι βούτες, τώρα ξεκινάνε οι διακοπές.
0: Τα νερά να είναι κρυσταλαφών και όλα καλά. Κατάλαβες.
1: Κοίταξε να δεις, σήμερα ήταν λίγο διαταραχή η κατάσταση. Γιατί το πρωί ήταν καρακρυσταλαφών, μετά πατά έναν αέρα, τώρα
0: κατάλαβα,
1: είναι γίνει κρυσταλαφών.
0: Κατάλαβα.
1: Δροσερό να είναι για να μην το στενόμεθα.
0: Είμαστε all weather, all

0: Σάββατο.
1: Έτσι ακριβώς, αυτό θα γίνει.
0: Βέβαια.
1: Άντε καλές βουτιές, καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά.
0: Καλό σου κου.
1: Πες όλο τον κόσμο, ποιο ραδιόφωνο ακούει, τι ακούει, πες
0: τα. Όλα αυτά, φίλοι, συμβαίνουν στο Rock Radio Μικέλλος στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Άντε φιλιά, γεια.

Στείλετε πάνω να ρίξουμε μία ματιά στην θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Μία χορηγία το κατάστημα του Σάββου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα γωνία. Ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη. Αν θέλετε αποτελέσματα, Lux χρώματα, τέτρα Lux. Αν έχετε προβλήματα στο σπίτι, επικοινωνήστε ηλεκτρολογικό υδραυλικό. 2-31-0-20-55-82. Καταστάσεις Σταύρος, θα σώσει καταστάσεις. 34 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Η υγρασία είναι κάπου στο 50%, εκεί είμαστε. Εντάξει. Ό,τι βλέπω εδώ η κομπιτεράτσα λέει μέσο όρο θα έχουμε 51% υγρασία σήμερα. Εκεί να κάτσει, μην πάει πιο πάνω. Κατάλαβε. Μετά τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Πάμε τώρα σε μια τραγουδάρα, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια που μας έχει δώσει ποτέ η Pat Benatar. Είναι το επόμενο που θα σας μεταδώσω μετά από Pretenders και Middle of the Road. Και μιλάω φυσικά για το μοναδικό We Belong. Που σου κουενόψει σιγά σιγά στον δρόμο, πατζουρλισμός γενικώς, ειδικά για κοντινές ή μακρινές παραλίες. Σιγά σιγά τσούκου τσούκου και θα φτάσουμε με την ησυχία μας, εντάξει. Γιατί οι βιαστικοί ή αυτοί που δεν είναι έτσι πολύ πολύ προσεκτικοί και είναι αλλού το μυαλό τους, δώσ' του μια καραμπόλα και άντε μετά πόση ώρα καθυστέρηση. Κατά σιγά σιγά, λαό λαό θα φτάσουμε, εντάξει.

0: Bad English λέει, τραγουδάει straight to your heart, κατευθείαν στην καρδιά σας. Να και ο Γιώργος, γεια σου Γιώργαρα.
1: Στον κύριο μου περνάμε υπέροχα,
0: Περνάμε υπέροχα. Πού είσαι, πού βοσκείς?
1: Θες για να φανταστείς, φεύγω για ιδέα τώρα.
0: Α, φεύγεις για ιδέα.
1: Πάω πολύ. Σε άκουγα το μεσημέρι και σε άκουγα και στο βράδυ και το βράδυ στο αυτοκίνητο.
0: Τέλεια. Τέλεια. Καλύτερα δεν γίνεται.
1: Τέλειο, σου λέει 10 ώρα το βράδυ και σ' άκουγα εκεί. Θα δούμε τον πάρκο τηλέφωνο να είναι τόσο κομμάτι και δεν μπορούσα να πιάσω τηλέφωνο.
0: Υπέροχα, υπέροχα. Τουλάχιστον μουσικά είσαι καλυμμένος. Εδώ ήταν ο μουσικός καταφύγιο.
1: Και από καθένα είμαστε καλυμμένοι από τον Μικέλ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο θέλουμε? Καβελάκι έχουμε, Μικέλ.
1: Κάτι σε πω, τι άλλο θέλουμε?
0: Γυαλιά λίγο από το οπτικά Ζάνης έχουμε, κουκλάκια γίναμε. Κατάλαβε. Τι άλλο? Λοιπόν, για λέγε.
1: Νίκια στα ένα οικόπεδο παραθά.
0: Ναι. Ρε βρες ένα καλό σήμα, σ' ακούω με διακοπές, πήραμε καινούργιο κινητό να πούμε.
1: Τι να κάνουμε ρε, εδώ αυτά τα σημεία εδώ πέρα που προχωράω, τι να κάνουμε.
0: Είναι δύσκολα αυτά τα σημεία, για λέγε τώρα.
1: Φτιάχνω προσωπικό κάμπινγκ, χθες για να φανταστείς, έστρωνα παλέτες.
0: Μη μου πεις.
1: Και ξύλα να δώσω σκηνές επάνω.
0: Με τρελαίνεις.
1: Τα παιδιά έχουν ξετρελαθεί, ένα οικόπεδο σαν γήπεδο.
0: Ναι, σε ποια περιοχή, πού το βρήκες αυτό?
1: Αυτό είναι στο Κύτρο.
0: Α, στο Κύτρο, πάρα πολύ ωραία, τέλεια, φανταστείς. Θα στήσεις εκεί τα μπαρμπεκιού τα ωραία, θα γίνει χαμός.
1: Εννοείται.
0: Τι έχει να γίνει. Τι έχει να γίνει.
1: Από το καλοκαίρι, μην τελειώσει.
0: Είσαι τέλειο, δεν τελειώνει το καλοκαίρι, δεν τελειώσει το Νοέμβριο. Να ξέρεις μια χαρά, θα βουτάμε συνέχεια, θα τσαραβουτάμε.
1: Κοίταξε και πέρυσι έτσι το λέγαμε, αλλά Σεπτέμβριο.
0: Όχι. Εγώ μέχρι τις 28 Οκτωβρίου έκανα μπάνιο. Πέρσι μια χαρά ήταν. Πολύ καλά ήταν. Όχι κύριε, μια χαρά είχε 24-23 βαθμούς, πολύ ωραία ήταν. Τέλεια.
1: Μακάρι.
0: Και στον
1: μακάρι.
0: Ήλιο, δηλαδή, άμα έχει, είναι ηλιόλουστα, στον ήλιο το 23 γίνεται 27-28 στον ήλιο, έτσι. Άμα κάθεσαι. Μια χαρά είναι, ό,τι πρέπει.
1: Μια χαρά.
0: Έλα, τι είμαστε, τίποτα, Φλόρι, είμαστε, δεν μασάμε τίποτα. Άντε.
1: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, θα βάλεις ένα τραγούδι για τα παλικάρια μου, τα αγοράκια μου και για μένα.
0: Ναι.
1: Και

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
5: Στο tileris.gr.
6: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49, έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
8: We've got our fingers on the pulse of this community.
9: 104.7. Back to the music.
10: Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: Αυτάς είναι ο Father Familias, ο Γιώργος, the boys are back in town, the Lizzy. Έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Double Trouble παρέα με το οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Τα τρία βήτα μαζί σας, 37 χρόνια, βάθος, βάρος και καλοκαιρινός βακάρος. Σήμερα μόνο αυτό το 2 ώρο θα κάνουμε. Το 9-11 θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε τον Γιάννη τον Δημητρόπουλο. Για σας πάει νομίζω από τις 9 ως και τη 1 ένα τετράωρο θα είναι ο Γιάννης μαζί σας σήμερα.
1: Μαραθώνιος, ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά συμβαίνουν σε 104,7 Rock Radio Μικέλ. Κάνουμε μια στάση στο στέκι μας. Τα Μικέλ είναι το στέκι μας. Η απίστευτη ποιότητα καφέ, τα ροφήματα. Συνέχεια καινούργιες ιδέες, καινούργια ροφήματα. Τα σνακ σας. Πάντε μια ανάσα. Τσούκο τσούκο από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Καλησπέρα και στο ραδιοδράμα 99,1. Σε παιδεία σύνδεση είμαστε εκεί και Πέριξ. Και βέβαια για ολόκληρη την Ελλάδα, για ολόκληρο τον κόσμο. rockradio.gr. Δίκτυο να έχετε, δεδομένο να έχετε, φύγαμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε το μοναδικό και πολύ πολύ αγαπητό με Natalie S. Handmade στο Instagram, στο Facebook αλλά και σε επιλεγμένες boutique.
2: Flashback.
0: Είναι αυτά που ψάχνετε, κορίτσια. Ρούχα, αξεσουάρ, θα τα δείτε όλα. Δεν λέω τίποτα άλλο. Δεν λέω. Έτσι χάσω, δεν μπορώ. Μάλιστα, η γλώσσα μου. Λοιπόν, θα γυρίσω το χρόνο πίσω. Σαν σήμερα 17 Ιουλίου, στο 1977. Και στην κορυφή του Billboard.

στο Instagram αλλά και στο Facebook και σε επιλεγμένες boutiques ολόκληρη την Ελλάδα. Γυρίσαμε το χρόνο πίσω σαν σήμερα 17 Ιουλίου στο 1977 και στην κορυφή του Billboard Hot 100 συναντάμε τη τραγουδάρα από Σον Κάσερι, The Do Run Run. Ωραία, χαμός. Θα παραμείνω στην ίδια χρονιά και θα συναντήσω, κοιτάξτε πώς θα φέρει τώρα η ζωή, έτσι. Μια τεράστια επιτυχία που ο ίδιος ο καλλιτέχνης την έγραψε. Δεν την ήθελε στο άλμπουμ. Δεν την ήθελε. Και έλεγε στους καλλιτέχνες από εδώ και από εκεί: μην αγχωριστείτε, τα ακούτε. Αλλά δεν θα το βάλω. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το τραγούδι. Δεν θα το βάλω καθόλου στο άλμπουμ. Είμαστε λοιπόν το 1977 και στο ίδιο κτίριο που είναι το στούντιο που ηχογραφεί ο μοναδικός Billy Joel, ηχογραφεί και η Linda Ronstadt και η Phoebe Snow. Σε διαφορετικά στούντιο, αλλά στο ίδιο κτίριο. Ακούνε το τραγούδι και το λένε τρελό. Αυτό είναι τραγουδάρα. Δεν το βάλω καν στο. Το άλμπουμ είναι το The Stranger. Μην ψάχνει δουλειά. Δεν το βάλω μέσα, λέει ο Μπιλιτζό. Δεν μου αρέσει καθόλου, χαλιένε. Όχι, λέει η Λίντα Ρότσα. Όχι, λέει η Φίπη, θα το βάλει. Και καλά έκανε που το έβαλε. Γιατί κέρδισε και Grammy. Γιατί έγινε χρυσό το σίγκλ στην Αμερική. Και μιλάμε φυσικά για αυτήν εδώ την τραγουδάρα. Μπιλιτζό. Just the way you are.

ψάχνεις για ένα ταξίδι ζωής. Σαν εξερεύνητους ιδιαίτερους προορισμούς. Sun Fly Travel. Με την Αιγή της Μαρία Σούρου που έχει πάει σε 178 χώρες. Και single travelers, μικρές παρέες 4 ατόμων. Στην περιοχή Λευκού Πύργου στο Sun Fly Travel επικοινωνήστε στο 2310-280-500. Ένα ταξίδι ζωής. Αυτό το ταξίδι το αξίζει, τα αλήθεια σας. Για να κάνετε μια στάση στο Sun Fly Travel και θα καταλάβετε γιατί σας τα λέω. Τώρα, υπάρχουν αυτές εδώ, αυτά τα θέατρα που γεμίζουν με καμιά 500-600 χίλια άτομα και ο πρωταγωνιστής είσαι εσύ. Δηλαδή όλο το θέατρο γίνεται μια τεράστια χοροδία και γίνεται ένας χαμός. Έχει ξεκινήσει και στην Αμερική αυτό, έχει ξεκινήσει και στην Αγγλία. Στην Αγγλία είναι οι Sam Voices και κάνουν κάτι mashup. Εδώ ας πούμε, το μένα είναι της Olivia Dean, παρέα με το Tears for Fears, το Everybody Wants to Rule the World. Οι πρωταγωνιστές, ο κόσμος, 600 άτομα, χοροδία μέσα, πρέπει να συστήριο για να συμμετέχεις. Άκου εδώ τι γίνεται.

0: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο Rock Radio 104.7.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

πρώτη ώρα. Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνης. Αριστοτέλου 11. Στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Θεσσαλονίκη, Σωτήρη Τζόουτζο. Βακάρος!

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99.1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
1: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
3: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
4: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
0: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
4: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
0: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
4: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
4: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
5: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.
6: Ειδικής. Τηλέφωνο 23740 41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, Βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite. This is Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

the more you live, the more you love. Δεύτερη ώρα, Double Trouble, παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους, Ζάνης Optics.gr. Να γίνουμε καλοκαιρινά κουκλάκια με καινούργια γυαλιά ηλίου, όλες τις μάρκες. Το πιο ανανεωμένο, αλήθεια, στο πιο μαγαζί, θα βρείτε στα οπτικά. Rock Radio Michael στους 104,7 Θεσσαλονίκη, απευθεία σύνδεση ράδιο δράμα. 99,1, τα τρία βήματα μαζί σας, Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος. Αν θυμηθούμε Mitch Orr και If I Was.

Αν μπήνει ο κάτσε να δροστεί, σε είδα μπήκε μέσα. Πώ, σαν να βγήκε από φουρνάκι, σε. Κάτσε εκεί να δροστεί. Η Εύα κατέφτασε. Γεια σου, Εύα. Καλησπέρα, Σωτήρη μου, μου λέει. Η μία κομματάρα μετά την άλλη. Εύγε, σε ευχαριστώ πολύ, γλυκιά μου. Αν σε βολέψει, βάλε και αυτό από τα αγαπημένα μου. Μακιά. Λοιπόν, ζητάει Fiction Factory. Feels like heaven. Θα το απολαύσει ευθύς.

Feels Like Heaven. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο δελτίο καιρού. Thessaloniki Weather. Μία χορηγία του Apollonia Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Παρασκευή 17 Ιουλίου, πώς θα πάει ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, έτσι ακριβώς όπως το βλέπετε. Γενικά έδειξε από κάποιες πρόσχετες φώσεις στα απογευματινές ώρες. Οπότε θα εκδηλωθούν και τοπικοί όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά. Άνεμοι νότιο-ανατολική, 3 με 4 αποφόρες, θερμοκρασίες 35 βαθμούς Κελσίου. Τώρα είμαστε στο 35 για να καταλάβετε. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Apollonia Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Πάμε στο top 10, όπου εχθές οι MROs ανέβηκαν μια θέση στο νούμερο 4 με το μοναδικό Good Enough.

0: Εγώ έτσι παίρνω στα Μικέλ. Και ένα γερά κόφι, φέρντε πέσω σκέτο παρακαλώ. Ω, με κοιτάνε έτσι. Οι Alice Kindred έχουν κάνει νούμερο 1 στο Rock Radio Stop 10, μεγάλη τραγουδάρα. Σωτήρη, καλησπέρα μου, γράφει ο Αλέξανδρος ο Μίτσιου. Γεια σου, Αλέξανδρε. Όποτε μπορείς, το Summer in the City από Stranglers. Σου ήρθε.
1: Music lovers, this is JJ Burnell from the Stranglers on Rock Radio on 104.7. Ελλάς.

με Stranglers και Summer in the City. Θα πάω στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα. Στην τελική ευθεία σας περιμένω τα δημοφιλή γενέθλια αλλά και το σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Παρέα με το οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11 είναι το Double Trouble. Το βράδυ στα Night Tracks από τις 9 η ώρα θα είναι Γιάννης Δημητρόπουλος. Σαββατοκύριακο εμείς θα λέμε στις 12 το μεσημέρι σε επανάληψη Rock Radio Top 10. Την Δευτέρα καλώς ακόμα το πραγμάτων θα τα πούμε 1 με 3 και 9-11 το βράδυ. Κάπως έτσι θα επιστρέψουμε με το νούμερο 1 του Rock Radio Top 10. Όχι, δεν θα επιστρέψουμε. Με αυτό θα πάμε στη διαφημίση. Αντάστο. Άστο ρε Σωτηράκη. Keith Urban, πάρε με Michael McDonald. Γιατί εμείς εδώ στο Rock Radio πάντα δίνουμε προτεραιότητα στη μουσική. Έτσι. We go back. Αυτό είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1. Έλα.

0: Τεχνικόπολη κατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
4: 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Δοξά το δράμα.
5: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 γράμμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
6: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
7: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κίνη Δμητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
8: Με την υποστήριξη του ραδιοδράμα 99,1.
9: New York, Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ραδιοδράμα 99,1.
5: Έβαση στη καρδιά του Γιαβιαλή, στο Las Vegas, στο Βαλκανίο.
6: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
7: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
6: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
7: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
8: Και στο τηλερίς.gr.
9: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
10: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
11: 23-10-230-199. 104.7. 104.7.

0: μεταδίδω την αφεντική εκτέλεση του Μόνι Μόνι από Tommy James and the Shondells. Οφείλεται γιατί ο βασίστας τους, ο Mike Vale, έχει γενέθλια σήμερα. 17 Ιουλίου 1949. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Σωτήρι Τζο, Τζο Βαχάρο, Double Trouble, μετά από την Καζάνη, Αριστοτέλους 11. Rock Radio Μιχαήλ 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε απευθεία σύνδεση ράδιο δράμα 99 και 1 και βέβαια. Τα δημοφιλή γενέθλια που είναι μια χορηγία του ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη Τσιμισκή 62. Σημειώνω τηλέφωνο για όλες σας τις ασφάλειες. 90 χρόνια είναι λοιπόν λειτουργία στο ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη. 231-0-251-051. Λοιπόν, ας τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. 17 Ιουλίου 1987 γεννήθηκε Jeremiah Felton. 1985 Tom Fletcher. 1982 Natasha Hamilton. 1980 Philip Lawrence. 1976 Luke Bryan. 1971 Jared Cordes. 1966 Olu Barlow από τους Dinosaur Jr. 1963 μοναδική Regina Bell. 1952 μοναδική Phoebe Snow. Του χάσαμε την Phoebe. Sorry. Το παίρνω πίσω για την Phoebe, δεν ξέρετε. Λοιπόν, επίσης το... κάτσε εδώ πέρα γιατί οι μισοί δεν έχουν κοπανίσει από εδώ. Σας είπαμε για τον Mike Vale. Λοιπόν, δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Λοιπόν, πάμε λίγο να επιλέξω μια καινούργια τραγουδάρα και αμέσως μετά θα πάμε στο, σαν σήμερα, στην ιστορία της μουσικής. Αυτή είναι η καινούργια δουλειά από τους Pride of Lions και ο Τζιμ Πέτερικ στα φορητικά, αλλά και ο μοναδικός Τόμπι Χίτσκοκ. Όπου θα τον ακούσουμε τον Τόμπι ευθύς αμέσως. Αυτό το τραγούδι ονομάζεται I'll Be Your Rock.
1: Hey rock fans, I'm Toby Hitchcock and you're listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki, Greece.

Λοιπόν, συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό κατέφτασε Λάζαρος Θαλασσινός. Αυτό σημαίνει ότι εγώ σας λέω τώρα το σαν σήμερα την ιστορία της μουσικής και την κοπανάω. Μα το κορμάκι πρέπει να ενυδατωθεί. Το σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής που είναι μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Moto Marama Speed Service στην Αγίου Δημητρίου 46 και ο Ανδρέας. Τα μαϊκά του χέρια, σέρβις, βλάβες. 2-31-2-95-95-97. Θα σας γυρίσω πίσω 17 Ιουλίου στο 1971, όταν ο αγανακτισμένος Τζον Λένον τσακώνει τη Γιώκο Όνο και πάνε στο BBC σε ένα βραδινό talk show, το Parkinson, και ουσιαστικά άρχισε να ταχώνει στα μίντια, στους δημοσιογράφους και ούτω καθεξής, γιατί αποκαλούν την Γιώκο Όνο άσχημη. Βέβαια σταματήσουν πλέον να την αποκαλούν άσχημη, έτσι, και ότι να σταματήσουν να λένε ότι αυτή ευθύνεται που διαλύθηκαν οι Beatles. Αγανάκτησε, αγανακτισμένος ο Τζον Λένον και δίπλα του και Γιώκο Όνο, εντάξει, μέσω του BBC. Λοιπόν, σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Moto Marama Speed Service, Αγίου Δημητρίου 46. Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, σας αφήνω ένα τεταρτάκι λίγο πιο νωρίς. Θα είναι εδώ ο Λάζαρος, εδώ τον έχω δίπλα μου. Και μετά τις 3 θα είναι μαζί σας, παρεούλα, εντάξει. Λοιπόν, στις 5 Δημήτρη Δημητρίου, στις 7 Δωμάς Σταματόπουλος, στις 9 Γιάννης Δημητρόπουλος για ένα τετράωρο το βράδυ. Θα τον ευχαριστηθείτε, αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κεντρικό μου χορηγό, τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11, Rock Radio Μικέλους 104,7. Τετράωρο το βράδυ, θα τον ευχαριστηθείτε, αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κεντρικό μου χορηγό, τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11, Rock Radio Μικέλους 104,7.

Δεύτερη με Sunflight Travel και την εκκίνηση Μαρία Σούλη στο περιοχή Λευκού Πύργου του Sunflight Travel. Ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια. Δελτίο καιρό από Απολώνια Hotel. Σπάδια σχέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Υποβλή και ενέργεια ασφαλιστικό γραφείο 5 Ζαήλη τη Βυσική 62. Σαν σήμερα στην ιστορία τη μουσική με το μάλα μα. Σπιτσέβε, Αγίου Δημητρίου 46. Τυπώνετε τα καμμένα σα μουσικά τίσερ. Κούπε καφέ, καπελάκια, ό,τι σχέδιο θέλετε. Τα δικά μου τα προφίλ στο inbox και συνονοήσει. Καλό Σαββατοκύριακο, είναι στις 12 το μεσημέρι, τα λέμε σε επανάληψη.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο
1: 25210-2800. 99,1.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
2: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειοθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειοθείτε.
7: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
8: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
7: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
1: 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Δοξά το δράμα.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1.
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ?
4: Πού πας?
3: Πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε? Για πού το βάλατε, ε?
3: Εσύ για πού το έβαλες?
4: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
3: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
5: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
6: 99.1. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
7: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
3: Γίτσες!
4: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
5: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθή.
6: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
7: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
6: Εσύ για πού το έβαλες?
7: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
6: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
8: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
9: New York Casual.
10: Εσύ ορίζεις το ντύσιμό σου. Στεφάν, κοζί τζινς, γκαμπιάνο. Sports 6 συλλογές σε ρούχο και παπούτσι.
9: New York, ceremonia.
10: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
9: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
11: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
12: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
13: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κίνη Γνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
14: Με την υποστήριξη του ραδιοδράμα 99,1.
15: Λοιπόν, γράφεται G4SITOS. G4S ITOS.
16: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
15: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του.
17: Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s-itos.gr.
18: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
19: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
20: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερο.
21: Ακούτε ράδιο Δράμα 99,1.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1. Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 03 44 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
1: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε. New York, casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γάμπρο που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Καφλάθος, 12ος πίθηκος, εθισμός, λόγος τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κίνη Γνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Με την υποστήριξη του Ραδιοδράμα 99,1.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053 υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ, η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.
0: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις?
3: Τι από πού αστειεύεσαι?
2: Καναράς, όνομα και χρώμα.
0: Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
4: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
0: Επιστευθείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
4: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
0: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
4: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
4: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
4: 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Δοξά το δράμα.
5: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
6: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμα αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 03 44 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου. 99.1.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Ακούτε ραδιοδράμα 99.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
4: 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Δοξά το δράμα.
5: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
6: New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κίνη Θνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Με την υποστήριξη του Ραδιοδράμα 99,1.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης. 25-210-30-053 υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
7: Λοιπόν, γράφετε G4S-ITOS. G4S ITOS.
8: Καλά, τι κάνεις? Τους λες το κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
7: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s-itos.gr.
9: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
10: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
11: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερο.
12: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
2: Στέλλα, πού είσαι καλέ, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου, Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 03 44 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
6: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
7: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Ιδιωτικό κταίο, αφίσταματη άδεια. Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
5: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις.
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
6: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
6: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
7: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
8: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
9: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
10: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
1: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γάμπρο που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
5: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
6: Από Τζότζο και τώρα παίρνουμε σκυτάλι από Θωμά Σταματόπουλο. Από μη δύο πολύ μεγάλες ραδιοφωνικές φωνές εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Ήρθαμε και μέρα. Καλησπέρα πέρα για πέρα. Κυρίες Δεσποινίδης και κύριοι μου, ο Γιάννης ο Δημητρόπουλος. Και πάμε για μαραθώνιο.

Έχει γίνει ένα πανηγύρι στα μηνύματα. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε, παιδιά, και ακόμα δεν είναι 11. Σήμερα έχουμε κανονικά night tracks, έτσι. Καλύπτουμε θέση εμείς στα ημιτελικά. Είμαστε, μάλλον στα τελικά είμαστε από ό,τι ξέρω. Πήραμε φανέλα Τζότζο Βακάρος, Πάθος Βάρος και Βακάρος. Καλησπέρα όμορφοι άνθρωποι. Παρασκευάρα, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλι. Τις Παρασκευές πάντα υπάρχει αυτός ο άγραφος νόμος, έτσι. Ό,τι δεν πρόλαβε να υποθεί όλη την εβδομάδα, η Παρασκευή βρίσκει το δρόμο της. Το δρόμο της καρδιάς, πάντα. Μόνο για σήμερα από τις 9 και πάμε ως και τη μία. Μαραθώνιος. 4 ώρες γεμάτες με χαμόγελο, γεμάτες με συνέστημα και βασικά με όμορφα τραγούδια, έτσι. Και κουβέντες που ίσως αγγίξουν λίγο περισσότερο την καρδιά μας. Και μιας και μιλάμε για καρδιές, να στείλουμε την αγάπη μας στο Τζότζο. Πάθος, Βάρος και Βακάρος, έτσι. Εκείνος αυτή την ώρα βέβαια είναι στο δύσκολο καθήκον, βρίσκεται στη θάλασσα και δοκιμάζει αν το νερό είναι αρκετά δροσερό για όλους μας. Κάποιος έπρεπε να λάβει και αυτή την μεγάλη αποστολή, κάποιος έπρεπε να κάνει αυτή τη θυσία. Τζότζο, σε ευχαριστούμε. Μέτρα εσύ τα κύματα, εμείς τα μετράμε χαμόγελα εδώ πέρα. Απόψε δεν βάζουμε όρια. Απόψε δεν βάζουμε όρια στα συναισθήματα πρώτα απ' όλα. Αν είστε ερωτευμένοι, χαμογελάστε. Αν περιμένετε έναν έρωτα, αφήστε μια θέση δίπλα σας. Και αν κάποιος σας πλήγωσε, να θυμάστε πως η καρδιά έχει ένα μοναδικό τρόπο πάντα να ξαναβρίσκει το ρυθμό της. Πάμε, ξεκινάμε. Οι πιο όμορφες νύχτες δεν γράφονται στο ημερολόγιο, γράφονται στις καρδιές των ανθρώπων. One love, one song. Rock Radio Μικέλ, κυρίες και κύριοι, 104,7. Η αφεντιά μου στο μικρόφωνο. Και το μοναδικό μήνυμα που άνοιξα ήταν του Πανούλη και ήταν ηχητικό, γι' αυτό το άνοιξε για να ακούω, έτσι. Και ο Πάνος λέει, χαρά στο κουράγιο σου, χαρά στη δύναμή σου. Δεν θέλει κουράγιο, δεν θέλει δύναμη. Το απολαμβάνω.

Εν τω μεταξύ, πρώτη φορά βλέπω φωτογραφίες μέρα, έτσι. Όλες οι φωτογραφίες που έχουν έρθει κατά διαστήματα είναι νυχτερινές. Γιωργάκη, καλώς ήρθες. Βιολέτα, καλώς ήρθες. Άννα Μαρία. Με τη Μάγια. Στέλλα και Δημήτρης, Αλεξανδρούπολη. Αλεξανδρούπολη, λάθος, Ορεστιάδα. Και η Στελίτσα πάει όπως πάω και εγώ, έτσι. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, Στελίτσα μου. Μαράκι μου, έχεις εκπαιδευτεί στα κοκτέιλ, νομίζω. Μόλις τελείωσα το σιδέρωμα, λέει. Δεν μας φτάνει με που έχει τόση ζέστη, έχουμε και το σίδερο. Φαντάζομαι σάουνα. Μαγδάκι μου, κοριτσάκι μου.

0: σε μια εκπομπή που λες, είχα πει εσύ το alter ego μου για τη Μάγδα και στέλνει τώρα μήνυμα το Χριστινάκι μου και λέει alter ego μου, καλή εκπομπή. Δεν είναι κακό να έχεις πολλούς καλούς φίλους. Καλησπέρα στην πιο δυνατή παρέα της πόλης. Εδώ δεν μετράμε απλώς τη συχνότητα, μετράμε χαμόγελα. Γιατί το καλό ραδιόφωνο δεν κάνει φασαρία, κάνει παρέα. Κάπου εκεί έξω υπάρχουν πολλοί σταθμοί, εμείς όμως δεν κυνηγάμε το κουμπί, θέλουμε να γίνουμε η συνήθεια που δεν αλλάζει. Στο Rock Radio Μικέλιστε 104,7 δεν γεμίζουμε απλώς τον αέρα με τραγούδια, γεμίζουμε τις διαδρομές, τις βάρδιες, τις παρέες και τις Παρασκευές τις κάνουμε με διάθεση. Και ξέρετε κάτι, η πόλη έχει πολλούς δρόμους, αλλά έχει μόνο μία συχνότητα που ενώνει όλους εμάς. Ανεβάστε την ένταση.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Ανεβάστε την ένταση, αφήστε τα προβλήματα να περιμένουν εκεί που είναι και μείνετε εδώ. Γιατί όταν η μουσική μιλάει σωστά, τα πολλά λόγια περισσεύουν, έτσι. Rock Radio Μικέλ 104,7. Η πόλη μπορεί να κοιμάται αργά, αλλά εμείς δεν θα αφήσουμε ποτέ τη διάθεσή μας να κοιμηθεί. Θα την έχουμε εκεί πέρα ψηλά κι εμείς.

Πάμε να δούμε και τι καιρό θα κάνει αύριο, έτσι. Λοιπόν, εδώ στη Θεσσαλονίκη μας ο καιρός ήταν γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Αυτό με τις βροχούλες τις πολύ πολύ μικρές δεν νομίζω ότι μας κάνει καλό, έτσι. Ανεβάζει την υγρασία και γίνεται πανικός μετά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα είναι από 24 έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Πάλι θα καούμε. Στην πρωτεύουσα, στον νομό Αττικής και στην Αθήνα, ο καιρός θα είναι έθριος. Η άνεμη θα είναι βόρειο-ανατολική, 3 με 4 και στα ανατολικά 5 και τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα είναι από 25 και 38 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Παγάκια, ανεμιστήρες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε βλέπω εδώ. Κλιματιστικά.

Πάντως, παιδιά, ο ήλιος σήμερα ξύπνησε και δεν αστείευθηκε, έτσι. Ξύπνησε με όρεξη και είπε να ψήσει ό,τι κινείται και ό,τι δεν κινείται. Οι δρόμοι θύμιζαν τηγάνι. Τα πεζοδρόμια φούρνο και οι σκιές είχαν γίνει είδος προς εξαφάνιση. Τα ψάχναμε με τα κιάλια. Στα σπίτια φυσικά ο ανεμιστήρας και το κλιματιστικό έχουν ανακηρυχθεί επίτιμα μέλη. Και μιας και πολλοί δικοί μας ανθρώποι έχουν γάτες, οι γάτες είχαν απλώσει σώμα και ψυχή στα πιο δροσερά πλακάκια της γειτονιάς, έτσι. Το ψυγείο ανήκει πιο συχνά και από την εξώπορτα για να παίρνεις λιγάκι θερμοκρασία. Όποιος βγαίνει έξω το μεσημέρι, ας έχει μαζί του καπελάκι, νερό και αρκετό κουράγιο βασικά. Ας συναντήσετε άνθρωπο με μαύρα ρούχα, μάλλον έχει χάσει κάποιο στοίχημα, δεν εξηγείται. Σήμερα το μεσημέρι, ακόμα και το θερμόμετρο κοίταζε απορριμμένο την ένδειξη. Ακόμα και αυτό ζήτησε λίγο δροσιά, ρε παιδί μου. Αν και 9 και 25, ο ήλιος έφυγε, αλλά άφησε αναμένη τη φωτιά. Η θερμοκρασία επιμένει, η άσφαλτος ακόμα χνίζει. Το μπαλκονάκι, ρε παιδί μου, σίγουρα θυμίζει σάουνα, έτσι. Και το μόνο που φυσάει είναι σίγουρα η υπομονή μας. Παιδιά, το καύσωνα δεν μπορούμε τουλάχιστον για την ώρα να τον διώξουμε, αλλά μπορούμε να τον κοροϊδέψουμε λιγάκι. Έτσι εδώ με τις μουσικές μας, με τις ιστορίες μας και τις αμπελοφιλοσοφίες μας. Εδώ είμαστε στο Rock Radio Mikkel 104,7. Και κρατάμε θερμοκρασία στη μουσική στα ύψη, έτσι. Εδώ δεν μας ενδιαφέρει αν είναι ανεβασμένη. Ανεβάστε την ένταση. Μας παίρνει ως και τις 12, 100.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι μου το πρότεινε μια κοπελίτσα και το φέρα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω για το χάρτη μας, έτσι. Αμερική, Καναδάς, Πανικός, Ηνωμένο Βασίλειο παρακαλώ, Φιλανδία, Γερμανία, Ισπανία, Αργεντινή δεν έχουμε, αλλά Αργεντινή υποστηρίζουμε στο Μουντιάλ, έτσι. Καταπληκτικό, Ιράκ παρακαλώ και Αυστραλία. Λοιπόν, παιδιά, καμιά φορά το ραδιόφωνο δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, μετριέται σε συναισθήματα πρώτα απ' όλα, έτσι. Και κάπου εκεί στην άλλη άκρη του κόσμου, να σας πω, στη Μελβούρνη της Αυστραλίας ο φίλος μου ο Τάσος δουλεύει, αλλά έχει συντονιστεί και έχει συντονισμένη την καρδιά του εδώ στο Rock Radio Mikkel 104,7. Τάσο, μπορεί να μας χωρίζουν χιλιάδες χιλιόμετρα, μπορεί εκεί να ξημερώνει και εδώ να είναι η Παρασκευή βραδάκι.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Η ώρα είναι 9:30.
1: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλο 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: New York, Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
4: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δημητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
5: Με την υποστήριξη του ραδιοδράμα 99,1.
6: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
7: Τηλέφωνο δράσης. 25-210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
8: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.
9: Του online shop στο Facebook Natalie S.
10: Natalie S. Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένα.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια. Η οικειότητα είναι τρόπο ζωή. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή, Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: For the private pleasure of a limited number of families. Back to the music. Rock Radio. The new. Check it out. 104.7.

Χριστίνα και Ευαγγελία. Χαρούλη, φιλίτσα μου. Δημητράκη. Γιαννάκη, Παναγιώτα. Καλώς ήρθατε, παιδάκια μου. Βιολέτα, μιας που είσαι εδώ, θα πάμε και σε ζώδια, έτσι. Θα έρθουμε σε λιγάκι. Εμείς είμαστε η γλάστρα, εσύ είσαι ο βασιλικός. Και αφού εσύ μας τα έχεις φέρει τα ζώδια, εμείς λέμε, ρε παιδί μου, αφού ποτίζεται ο βασιλικός, κάτι θα πάρει και η γλάστρα, έτσι. Έχουμε μάθει πολλά πράγματα από τα ζώδια. Και τελικά είναι μια ενότητα την οποία την θέλουν πάρα πολύ. Τους αρέσει. Ετοιμάζομαι, ετοιμάζομαι.

Έτσι ακριβώς, Χριστινάκη μου. Πάμε για τετραωράκι, γιατί μπορούμε. Και μου έκανε και παράπονα. Στην προηγούμενη εκπομπή δεν είπες τίποτα για μένα. Σήμερα θα πω πολλά όμως. Επίσης να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Άννα Μαρία που φροντίζει την διατροφή μου και βέβαια δεν υπάρχει μαρμελάδα που να έχει κάνει και να μου την έχει φέρει. Και μου έφερε βέβαια και την αγαπημένη μου μαρμελάδα, μαρμελάδα φράουλα. Με κομμάτια φράουλες μέσα, έτσι, πολλές, μικρές και λαχταριστές.

Και το συνόδευσε και αρωματικά, έτσι, με ολντούρ, ειρήνη. Εκεί τα ορώματα κάνουν θράψη. Και η Ζιζέλ Μασκότ, παρακαλώ.

Αχ, παιδάκια μου, αυτά τα λογάκια σας λιγάκι μετρημένα, τα καλαμάκια είναι δύσκολα. Προσπαθούμε να μην ανέβουμε σε καλάμι, να είμαστε προσγειωμένοι, ταπεινοί. Μην μου το κάνετε αυτό και έχω έπαρση μετά. Λοιπόν, πάμε στα ζώδια και έχουμε και χορταστικά ζώδια και σήμερα. Ποτέ μη κάνεις αυτό σε ποιον, έτσι. Ποτέ μη παίζεις παιχνίδια με έναν κρυό. Ποτέ μη κριτικάρεις αρνητικά έναν ταύρο. Ποτέ μη προσπαθείς να αλλάξεις έναν δίδυμο. Είναι δύο, γι' αυτό ίσως.

ποτέ μη δώσει ψεύτικες ελπίδες σε ένα καρκίνο, ποτέ μη προκαλέσει ένα λέοντα. Θα σε φάει ζωντανό. Ποτέ μην απατήσεις ένα παρθένο. Ποτέ μην πιέσεις ένα ζυγό. Ποτέ μην πεις ψέματα σε ένα σκορπιό. Ποτέ μην καταπιέσεις ένα τοξότη. Ποτέ μην υποτιμήσεις την νοημοσύνη ενός υδροχώου. Ποτέ μην προδώσεις έναν εγώκερο. Και ποτέ μην πληγώσεις έναν ιχθύ. Έχω ακόμα ένα σκέλος, έτσι.

τι έχει να προσφέρει σε μια σχέση ένα ζώδιο. Λοιπόν, ο κρυός, τα νεύρα του, ο τάβρος, την καταπίεση, η δίδυμη, το ψέμα, ο καρκίνος, την γκρίνια, Λέων, εμένα. Έτσι λέει για τον Λέων, όχι για μένα, αν και Λέων. Ο Παρθένος, τα ψυχολογικά του, η ζυγή, τα έξοδα, Σκορπιός, την κόλαση, το Ξώτης, την ανοριμότητά του, ο Εγώκερος, το ξενέρωμα. Αχ, αχ, εδώ, υδροχός, τίποτα. Και ηχθεί στο κέρατο, δεν τους το είχα.

0: παιδιά, όλα αυτά είναι αστεία, έτσι. Το χαβαλέ μας κάνουμε, τα λέμε, γελάμε. Πού και πού μπορεί να πέφτουνε μέσα, γιατί μας βολεύουνε. Αν δεν πέφτουνε μέσα, δεν μας βολεύουνε μάλλον, έτσι.
1: Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.

Τι να κάνουμε, Κατερινάκη μου, αυτά συμβαίνουν με τα ζώδια. Παρασκευή βράδυ και τη στιγμή που τα ζώδια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, έτσι. Εκείνα που ετοιμάζονται να βγουν και εκείνα που λένε θα κάτσω σπίτι. Και μετά από 10 λεπτά ψάχνουν τι θα φορέσουν. Λοιπόν, απόψε τα άστρα στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Χαμογελάστε, περάστε όμορφα και αφήστε τις κοτούρες για τη Δευτέρα. Άλλωστε, ούτε τα άστρα δουλεύουν υπερορίες Παρασκευή βράδυ. Και ειδικά το Σαββατοκύριακο κάθονται και αυτά, έτσι. Εμείς απλώς τα απολαμβάνουμε από εδώ πέρα κάτω και τα κοιτάμε εκεί πέρα πάνω ψηλά. Και αν η βραδιά δεν εξελιχθεί όπως περιμένατε, μην τα βάζετε με το ζώδιό σας. Καμιά φορά δεν φταίει ο ανάδρομος, φταίει ότι άρχισε να κλείσει τραπέζι, έτσι. Καλή Παρασκευή, καλή παρέα και να θυμάστε, το πιο τυχερό ζώδιο απόψε είναι αυτό που θα γελάσει περισσότερο.

0: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο Rock Radio
1: 104.7. Αυτό ακριβώς κάνετε, έτσι. Μπαίνετε στην επίσημη σελίδα μας. Εκεί είναι τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια μας. Επιλέγετε το αγαπημένο σας. Και έτσι διαμορφώνετε και εσείς τη λίστα με τα 10 καλύτερα τραγούδια μας. Το Top 10, το οποίο παρουσιάζει ο Τζότζο.

Τι είναι και αυτές οι κουβεντούλες, ρε παιδί μου. Ξεκινάμε με ένα καλημέρα και πριν τελειώσει ψάχνεις διαιτητή, ε. Υπάρχουν συζητήσεις που μοιάζουν με χώρο. Δύο βήματα μπροστά, ένα χαμόγελο, μια συμφωνία και όλα όμορφα. Υπάρχουν όμως και οι άλλες, εκεί που κάθε λέξη φοράει περικεφαλαία. Έτοιμη για μάχη. Κάθε κόμμα κρατάει ασπίδα και κάθε τελεία κυρίς επιστράτευση. Όχι, δεν είναι ψέματα, αλήθεια. Υπάρχουν και αυτές οι συζητήσεις. Λες μια σκέψη και αρχίζει πανηγύρι. Δεν τελειώνει η πρόταση και ξεκινάει η απολογία. Σαν να μπήκε η αλήθεια στο δωμάτιο και χτύπησε κατά λάθος όλες τις καμπάνες μαζί. Και η αλήθεια, και αυτή είναι η αλήθεια, ρε παιδί μου, έχει την δική της τύχη. Την δική της περίεργη τύχη βασικά. Όταν συνοδεύεται από χαμόγελο, τη λένε Σοφία. Όταν συνοδεύεται από εγωισμό, τότε τη βαφτίζουν επίθεση. Η ίδια λέξη, άλλο καπέλο. Τελικά ξέρεις τι, η κουβέντα δεν είναι αγώνας δρόμου, ούτε αγώνισμα ταϊκβοντό. Δεν κερδίζει όποιος φωνάζει δυνατότερα, αλλά όποιος ακούει περισσότερο. Μεγάλη υπόθεση να ακούς. Γιατί ως γνωστόν τα αυτιά δεν πήγαν στο κεφάλι για διακοσμητικούς λόγους. Και μετά από πολλά πολλά συμπεράσματα κατέληξα πως οι λέξεις είναι αθώες. Πάντα είναι αθώες οι λέξεις. Οι τόνοι είναι αυτοί που κάνουν τη φασαρία. Εκτός όμως από τους τόνους που κάνουν φασαρία, μην ξεχνάτε μόνο ένα πράγμα. Το χαμόγελο. Το χαμόγελο είναι η μοναδική απάντηση που δεν χρειάζεται δεύτερη εξήγηση. Το χαμόγελο έχει και τόνο και τελεία και έχει το κυριότερο, το θαυμάσιο.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: 99,1. Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς, μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς, μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς, 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς, υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. 99.1.
2: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Ακούτε ραδιοδράμα 99,1.
6: Σε αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψά.

0: ανάδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
0: Η Αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
2: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
0: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
1: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
0: Αναδομό και έκτισες.
4: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
5: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
6: Hello again, here's what's happening.
7: Now, back to rock radio.
8: Cool, hip, sexy.
9: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
10: Rock Radio 104.7.
11: Ξέρετε ότι όταν δύο άνθρωποι μαλώνουν, φταίει εκείνος που είναι ο πιο έξυπνος. Παράδοξο, ε. Καθόλου. Ο πιο έξυπνος συνήθως βλέπει από μακριά πού θα καταλήξει η κουβέντα. Κι όμως αντί να αλλάξει δρόμο, αγοράζει εισιτήριο πρώτης θέσης. Και απλά κάθεται να παρακολουθήσει την καταιγίδα. Ο καυγάς μοιάζει με το τάβλι. Στην αρχή πέφτουν τα ζάρια, στη συνέχεια η τόνη και στο τέλος η ευγένεια, έτσι. Μόνο που κανείς δεν θυμάται ποιος έφερε τις εξάρες. Υπάρχει μια ανεξήγητη συνήθεια. Όσο λιγοστεύουν τα επιχειρήματα, τόσο μεγαλώνουν οι κινήσεις των χεριών. Και αν συνεχιστεί για πολλή ώρα αυτό, κινδυνεύει να νομίζει κάποιος που περνάει από δίπλα πως γίνεται πρόβα για έναν ημόμυλο στην... σαν αυτούς που έχουμε στη Μύκονο, ρε παιδί. Αυτός που σκέφτεται περισσότερο δεν είναι αποχωρεί επειδή νικήθηκε, αποχωρεί επειδή κατάλαβε πως ο διάλογος πήρε άδεια και φύγε από νωρίς. Και υπάρχει και πάντα αυτή η αγαπημένη φράση. Έχω κι άλλα να πω. Βεβαίως. Πάντα υπάρχουν κι άλλα. Όπως υπάρχουν κι άλλα σύννεφα μετά τη βροχή. Αυτό δεν σημαίνει πως χρειάζεται να τα μετρήσει κανείς. Ίσως λοιπόν ο πιο έξυπνος να φταίει μόνο για ένα πράγμα. Ότι ξεχνάει πως δεν κερδίζονται όλες οι αναμετρήσεις με λόγια. Μερικές τελειώνουν τη στιγμή που κάποιος αποφασίζει να αφήσει την τελευταία λέξη. Να την αφήσει την λέξη να ψάχνει μόνη της παρέα. Το δίκιο, ξέρετε, μπορεί καμιά φορά να ζεστάνει τον εγωισμό, για λίγο όμως. Η ηρεμία πάντως κρατάει πολύ περισσότερο. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα αρχίσει μια λογομαχία, ίσως η μεγαλύτερη εξυπνάδα να μην είναι να αφήσεις την τελευταία λέξη. Ίσως να είναι το τελευταίο χαμόγελο. Όπως θέλεις.

Νικόλη μου, μη στεναχωριέσαι καθόλου. Κομπλέ είμαστε. Με τρία εμφιαλωμένα ήρθαμε, με καφεδάκι από τα Μικέλ. Δεν θέλουμε απολύτως τίποτα άλλο. Την καλή σας διάθεση μόνο και τη δυνατή σας καλησπέρα.

Λόχης και σε σένα, Ειρήνη μου. Σήμερα δεν γινόταν, ρε παιδί μου, τετράωρη εκπομπή να μην βρει την ευκαιρία κάποια στιγμή, μία ώρα από τις 4. Πάντως εγώ σε είδα σήμερα και σε κεράκι, να ξέρεις. Μας έφερες την άνοιξη. Αν και είμαστε ακριβώς στη μέση του καλοκαιριού, ήρθε ένα άρωμα, άστα να πάνε.

Σόνια μου, γλυκιά μου Σόνια. Αλεξία μου. Θανάσης. Θανάσης, Θανάση μου. Αγορίνα μου, εσύ Ελενάκη. Σοφούλα μου. Νικολή μου και εσύ. Παιδιά, χίλια ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.

όπου εκεί ανάμεσα στο πρώτο καφέ της ημέρας και στη τελευταία σκέψη πριν από τον ύπνο, η ζωή κάνει τα δικά της παιχνιδάκια πάντα. Τα γνωστά της παιχνιδάκια. Τη μία γελάει μαζί μας, την άλλη μας δοκιμάζει και όταν νομίζουμε πως την καταλάβαμε, κάπου εκεί αλλάζει όλο το έργο. Και γελάει ακόμα πιο δυνατά και κάποιες φορές γελάει και ειρωνικά με εκείνο το σατανικό χαμόγελο. Κι όμως όσο και αν προσπαθεί να μας μπερδέψει, υπάρχει πάντα μια όμορφη πλευρά. Να κοιτάμε και εκείνη την όμορφη πλευρά. Εκεί που η θέα είναι καλύτερη. Τα χαμόγελα περισσεύουν και οι άνθρωποι κουβαλούν περισσότερο φως παρά παράπονα. Αυτά τα παράπονα. Αυτά να μην είχαμε. Παραπονιόμαστε για οτιδήποτε. Για οτιδήποτε όμως, Γι' αυτό, παιδιά, αξίζει η καθημερινότητα να γεμίζει με φωτεινά χρώματα, όχι μόνο στους στίχους και στα λουλούδια, αλλά κυρίως στις σκέψεις πρώτα απ' όλα. Σας έχω πει πολλές φορές ότι αν φυτέψουμε στο μυαλό μας τριαντάφυλλα, τριαντάφυλλα θα βγάλουμε. Αν φυτέψουμε αγριόχορτα, αγριόχορτα θα βγάλουμε. Όταν όλα τα βάφουμε γκρίζα, ακόμα και το ουράνιο τόξο μοιάζει να ζητάει άδεια να εξαφανιστεί ή να εμφανιστεί. Κρίμα δεν είναι, είναι τόσο όμορφα τα ουράνια τόξα. Ευτυχώς υπάρχει και ένας παλιός γνώριμος που δεν ξεχνάει ποτέ το ραντεβού του. Ο ήλιος. Δει κάθε βράδυ αλλά επιστρέφει κάθε πρωί. Πιστός στο ραντεβού του. Ούτε γκρινιάζει ούτε τα παρατάει. Κάνει απλώς αυτό που ξέρει καλύτερα. Μας δίνει ζωή. Μας φωτίζει. Εδώ είναι και το πιο χρήσιμο συμπέρασμα όμως. Όσο μεγαλύτερη και αν φαίνεται, όσο μεγαλύτερη και αν φαίνεται και τραβάει νύχτα ρε παιδί μου, κάπου ετοιμάζεται ήδη μια καινούργια ανατολή. Και στο κάτω κάτω ρε παιδιά, αν η ζωή ήταν πάντα εύκολη, ούτε οι εκπλήξεις θα είχαν αξία, ούτε ο ήλιος θα έβρισκε λόγο να κάνει τόσο εντυπωσιακά την είσοδο του κάθε πρωί. Αυτός έρχεται και μας χαμογελάει. Μας χαμογελάει ακόμα και όταν η συννεφιά κάνει υπερορίες. Εμείς τι κάνουμε? Δεν κάνουμε υπερορίες, αλλά ας χαμογελάσουμε. Ας χαμογελάσουμε. Απλά ας χαμογελάσουμε. Είμαστε στα 20 λεπτά μετά τις 10 και έχουμε πολύ ψωμί μπροστά μας ακόμα, έτσι. Έχουμε περίπου 3 ώρες ακόμα εκπομπή. Ψέματα. 2 ώρες και 40 λεπτά. Θα πάμε χορταστικά.

Εδώ είμαστε, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι. Κούσκουρα 5, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ακριβώς στη Πινέζα, έτσι. Πιο κέντρο δεν γίνεται. Βέβαια, τις τελευταίες εκπομπές έχουμε κλειστεί κλειστό το παράθυρο, γιατί θέλουμε να δροσιζόμαστε πρώτα απ' όλα, έτσι. Το ανοίγουμε πολύ πολύ σπάνια για να κάνουμε ένα τσιγαράκι μόνο. Σήμερα το πρωί ήρθε στην δουλειά μια κοπελίτσα και μου λέει, με ρώτησε μια πληροφορία βασικά, της την έδωσα κανονικά. Και στο καπάκι με ρωτάει, είσαι ο David? Κατάλαβα κατευθείαν τι ήθελε να μου πει. Ναι, της λέω, είμαι και λίγο David.

εκτός από τα τραγούδια του που μου αρέσουν πάρα πολύ, υπάρχουν και πράγματα που συμφωνώ πάρα πολύ μαζί του. Λένε πως οι άνθρωποι φοβούνται το άγνωστο. Δεν είμαι βέβαιος. Νομίζω πως περισσότερο φοβούνται ότι δεν μπορούν να εξουσιάζουν.

0: Η αγάπη ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Δεν υπακούει στη λογική, δεν συμβιβάζεται με κανόνες, δεν μπαίνει σε καλούπια. Έρχεται αθόρυβα και χωρίς να το καταλάβεις. Αλλάζει την ιεραρχία των πραγμάτων. Εκεί όπου πρωταγωνιστούσε το εγώ, ξαφνικά εμφανίζεται το εμείς. Και αυτό για κάποιους είναι η μεγαλύτερη ανατροπή, ε. Παντελή μου, θα δω και τα email λίγο πιο ύστερα. Καλώς το να. Ο άνθρωπος έμαθε να μετράει σχεδόν τα πάντα. Το χρόνο, την ύλη, την υπόσταση, την απόσταση, ακόμα και την επιτυχία. Υπάρχουν όμως αξίες που αρνούνται να χωρέσουν σε αριθμούς. Η εμπιστοσύνη, η αξιοπρέπεια, η τρυφερότητα και πάνω απ' όλα, ρε παιδί μου, η αγάπη. Το μέγιστο. Ίσως γι' αυτό να γεννάει τόσο μηχανία, γιατί εκεί όπου υπάρχει...
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
2: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
4: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.

Λοιπόν, πάμε και σε κάτι προσωπικό πολύ. Κάποτε είχα ένα μαγαζάκι στη Φλόρινα, ένα καφέ. Μαζευόμασταν εκεί πέρα, ρε παιδί μου, με κάποια καλά φιλαράκια. Καπνίζαμε κάτι πουράκλες από εδώ μέχρι το αεροδρόμιο. Πίναμε και τα ποτάκια μας και συζητούσαμε, ρε παιδί μου. Ένας από αυτούς τους φίλους μου ήταν ο Παντέλης, ο οποίος ήταν απόλαυση, ρε παιδί μου, να κάθεσαι να συζητάς μαζί του. Και όχι μόνο για το περιεχόμενο της συζήτησης, αλλά για τη γλυκύτητα της ομιλίας του. Για τον καθόλου εγωισμό του. Για αυτή την απέραντη ταπεινότητά του. Ξέρω τώρα ότι κοκκινίζεις, ρε φίλε, αλλά σε αγαπάω πάρα πολύ, να το ξέρεις. Είσαι η αφορμή που πήγα πρώτη φορά στο Άγιο Όρος. Και μετά από εκεί και πέρα πήγα άλλες 11 φορές. Και μόνο γι' αυτό σε ευγνωμονώ, ξέρεις, έτσι. Και είναι παντρεμένος με την Αλέκα, η οποία είναι και αυτή καταπληκτική, ρε παιδί μου. Είναι ένα κορίτσι το οποίο σου μιλάει μόνο που χαμογελάει. Και χαμογελάει με τον τρόπο αυτόν τον οποίο μιλάει. Εσύ είσαι ο γίγαντας, εσύ είσαι ο άρχοντας και σε ευχαριστώ που είσαι εδώ βασικά.

Χριστινάκη μου, flow manager. Πώς πάνε οι εγγραφές? Πλησιάζουμε στο πρώτο μέρος του δύο ώρου, έτσι. Αυτό το κοριτσάκι μου με πήρε πριν από τις 9 τηλέφωνο. Μόνο αυτό θέλω να σου πω, μου λέει. Βιντεοκλήση παρακαλώ. Για πες, μου λέω, και μου στέλνει ένα φυλάκι. Και αλήθεια το ένιωσα.

κάποτε συζητούσαν η λογική με την καρδιά. Η λογική λέει καλησπέρα, ήρθα με στοιχεία. Η καρδιά απάντησε και εγώ με χτύπους. Εγώ μετράω, εγώ νιώθω όμως. Εγώ αποφεύγω τα λάθη, λέει η λογική. Εγώ δημιουργώ τις αναμνήσεις.

0: Η λογική είπε: ένας άνθρωπος πρέπει να σκέφτεται πριν μιλήσει. Η καρδιά, ένας άνθρωπος πρέπει να νιώσει πριν σοπάσει. Οι αποφάσεις θέλουν αποδείξεις. Οι μεγάλες αποφάσεις θέλουν θάρρος, είπε η καρδιά. Εγώ κρατάω το τιμόνι. Εγώ διαλέγω το προορισμό όμως. Χωρίς εμένα θα χαθείς, είπε η λογική. Χωρίς εμένα δεν θα ξέρεις τι ψάχνεις, είπε η καρδιά. Είσαι επικίνδυνη. Είσαι κουραστική. Εγώ προστατεύω, εγώ ξαναζωντανεύω. Και η λογική ρωτάει, και ποιος έχει δίκιο? Και η καρδιά απαντάει, ο άνθρωπος που μας ακούει και τους δύο βασικά. Αν μπορείς να τα παντρέψεις αυτά τα δύο μαζί, μεγάλη επιτυχία. Ερχόμαστε με ώρα. Και βασικά έχουμε ξεφύγει πολύ στην ώρα. Θα σας πει ψέματα αυτός, αλλά δεν έχει και πολύ πολύ μεγάλη σημασία, έτσι.
1: Η ώρα είναι 10.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένα.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, στο Βαλκανίο.
1: Και στο tileris.gr.
2: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr, tileris.gr, tileris.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: We have the most gadgets. Now back to the music.
4: Back to the music.
3: And the most gimmicks.
5: You better stop thinking. Stop thinking.
6: Rock Radio.
5: Stop thinking.
6: Thessaloniki.
0: 104.7 Rock Radio Mikel. Thessaloniki.
7: Λοιπόν, μιλούσα με έναν πολύ πολύ δικό μου άνθρωπο και καθόμουν και σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, πως υπάρχει εκείνη η μυστηριώδη σχέση, όχι σχέση, περισσότερο σαν έκλειψη λίου βασικά. Ξέρεις ότι υπάρχει, αλλά τη βλέπεις μια φορά στο τόσο και με ειδικά γυαλιά. Δες τώρα τι γίνεται εδώ. Συναντιούνται μια φορά την εβδομάδα και πού? Στο αυτοκίνητο. Στο αυτοκίνητο παρακαλώ. Και για πόσο? Όχι για παραπάνω από μία ώρα. Άκου να δεις τώρα. Ούτε τα συνεργεία δεν κρατάν τόσο λίγο ένα αυτοκίνητο για έλεγχο. Αν είχε βιβλιάριο συντήρησης θα έγραφε αλλαγή λαδιών και λίγη συναισθηματική επαφή παρακαλώ. Για το δημόσιο δεν συζητάμε. Δημόσια δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε φωτογραφία, ούτε κοινή εμφάνιση, ούτε καν μια αναφορά. Τόσο μυστικότητα. Αν έψαχνε κανείς τη σχέση σε χάρτη, θα έγραφε άγνωστη περιοχή. Αν κάποιος ρωτούσε υπάρχει σχέση, η απάντηση θα ήταν δεν επιβεβαιώνεται, αλλά δεν διαψεύδεται κιόλας. Έρχεται πρόσκληση για καφέ. Υπάρχει δουλειά. Πρόσκληση για φαγητό. Υπάρχει άλλη υποχρέωση. Πρόσκληση για εκδρομή. Υπάρχει ξαφνική αναποδιά. Δεν αφήνει συγκάτοικος. Αν οι δικαιολογίες ήταν άθλημα, θα είχαν κατακτήσει όλα τα αθλήματα. Κάπου κατά εκεί πέφτει μια μεγάλη κουβέντα. Δεν υπάρχει συναισθηματική κάλυψη. Και τι περιμένεις? Περιμένεις διάλογο, εξηγήσεις, μια προσπάθεια, βρε αδερφέ, ένα ταρακούνημα, κάτι. Και έρχεται η θεϊκή απάντηση. Θα σε έχω για πάντα στην καρδιά μου. Πολύ όμορφο, ε. Ρε κοπελίτσα, ρε γλυκό μου. Η καρδιά, όσο φιλόξενη και αν είναι, δεν υποκαθιστά την παρουσία. Είναι σαν να λέει ο φούρναρης, ψωμί δεν έχω, αλλά θα θυμάμαι για πάντα ότι πεινάς. Κάποιοι λένε πως η αγάπη θέλει θυσίες. Σωστό, σωστότατο, 10 με τόνο. Αλλά όταν μια σχέση ζει μόνο μέσα σε ένα αυτοκίνητο, μάλλον δεν χρειάζεται οδηγό, χρειάζεται χώρο να κυκλοφορήσει. Καλή καρδιά λοιπόν, αλλά και λίγο φως. Οι σχέσεις δεν είναι μυστική αποστολή, ούτε παιχνίδι κρυφτού. Είναι για να ζουν, να φαίνονται και κυρίως να χωράνε δύο ανθρώπους και όχι για μια ώρα την εβδομάδα.

Πάμε να δούμε μία ακόμα φορά το καιρό. Το χρωστάμε από πριν. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη μας ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές, στις απογευματινές ώρες. Οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικές καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα είναι από 24 έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Στην πρωτεύουσα κάτω στην Αθήνα ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 τοπικά 6 μποφόρ. Με βαθμία εξασθένηση θερμοκρασίας από 25 έως και 38 βαθμούς Κελσίου. Εξασθένηση, ε! Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Γεια σου Τσελίδη Άρχοντα. Να και ένας Τσελίδης που μας ακούει. Νικολάκη, το ακούσεις αυτό? Δεν είναι σπόντα.

Είναι εύκολο άθλημα η κριτική, έτσι. Δεν χρειάζεται προπόνηση και ζέσταμα. Φυσικά και δεν χρειάζεται. Ούτε εξοπλισμό και ιδιαίτερη προετοιμασία. Μια καρέκλα θέλεις, λίγο χρόνο και διάθεση να εξηγηθεί στους άλλους πώς θα έπρεπε να κάνουν τα πάντα. Άρχοντας είσαι, τα ξέρεις όλα. Υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούσαν να διορθώσουν ολόκληρο τον κόσμο πριν τελειώσει ο καφές. Τόσο απλά. Ξέρουν ποιος έκανε λάθος, γιατί το έκανε και τι έπρεπε να είχε κάνει βασικά. Για τον εαυτό τους κρατούν τη μικρή εξαίρεση του κανόνα. Ίσως εκεί να χρειάζεται περισσότερη μελέτη όμως, έτσι. Η κριτική προς τα έξω μοιάζει με εύκολο παιχνίδι. Βλέπεις το λάθος του άλλου καθαρά, σαν φωτεινή πινακίδα με μεγάλα γράμματα. Το δικό σου όμως τίποτα. Μάλλον χάλασε η πινακίδα. Και κάπου εκεί, ξέρεις τι, εμφανίζεται η αυτοκριτική. Εκεί αλλάζει λίγο το έργο. Δεν υπάρχει κοινό για να εντυπωσιαστεί, ούτε να χειροκροτήσει για μια καλή σου ατάκα. Υπάρχει μόνο η δύσκολη στιγμή που κάποιος πρέπει να πει «Ρε, πας και έφταξα κι εγώ λίγο». Φράση βέβαια σπάνια. Μερικοί την ψάχνουν τόσο πολύ που αν βρεθεί θα χρειαστεί να την κάνουν γιορτή υποδοχής, Κατερινάκη μου.

Μέρη Πελαγίδου, Μαρία Θεοδωρίδου. Να το το σόι. Τα στάγυρα. Ποια είναι τα στάγυρα, Φρενικό μου? Δώσε μου στίγμα, σε παρακαλώ, που είσαι ακριβώς. Και έτσι πως μου τα λες, είσαι σαν ένιγμα, ρε παιδί μου, στη Σοφία που έχει την καρδιά της. Τέλος πάντων, θα το πάμε μετά αλλιώς.

Μαράκι μας από την άλλη λέει: η ζωή, Γιάννη μου, είναι στιγμές, είναι αισθήματα, είναι αναμνήσεις, χρώματα, γεύσεις, είναι ανθρώποι που αγαπάς και σου γεμίζουν τη ζωή. Η ζωή είναι ένα μοσαϊκό από στιγμές και συναισθήματα. 10 με τόνο, συμφωνώ απόλυτα. Το να μπορούμε να εστιάσουμε σε αυτά τα πράγματα είναι η ουσία της ύπαρξης. Ακόμα ένας τόνος.

0: 99.1.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800.
2: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 03 44 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης 25 210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: New York Casual.
6: Εσύ ορίζεις το ντύσιμό σου. Στεφάν, κοζί τζινς, γκαμπιάνο, σπορτ σίξ συλλογές σε ρούχο και παπούτσι.
5: New York Ceremonia.
6: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25 21 0 33 676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
5: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

different in every sense of the word. You're someone that I've

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.